0: πρώτο μάθημα. Χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καληνύχτα.
1: Πώς είστε?
0: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Είναι άρρωστη.
2: Ring, ring. Is this the West Norwood Broadcasting Corporation?
3: Hello, hello, did you want to speak?
2: Hello, is this the Snorwood Broadcast? Snorwood Broadcast? Snorwood Broadcast? Set that off.

0: Πού είναι ο παππούς σας?
1: Δεν έχω παππού. Πέθανε. Η γιαγιά μου μένει με εμάς.
0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη.
0: Πρώτο μάτι. Χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καληνύχτα.
1: Πώς είστε?
0: Πολύ καλά, ευχαριστώ.
1: Πώς είναι η γυναίκα σας?
0: Είναι άρρωστη.
1: Λυπάμαι. Συμβαίνει.
0: Έχει πονοκέφαλο.